εγώ ήξερα μόνο την Ατάκα, όσο ζω μαζό, το έλεγε η κόρη μου που δεν ακούει καθόλου ελληνική μουσική, αλλά κάποια στιγμή θέλει να παντρευτεί με ζωνάκι. Έφυγε χθες και ήταν μόνο, εκεί έπαθα το σοκ εγώ, ήταν μόνο 54 χρονιτών. Νομίζω ότι ήταν πιο μεγάλος, ήταν το στυλ. Μια κατηγορία από μόνος του, μια περσόνα που είχε φτιάξει, ένας διασκεδαστής. Και ένα τραγούδι που δεν ήξερα ότι ήταν το Μαζονάκι. Ευχαριστώ Κατερίνα. Μέσωσε. Μαζί με Going Through θέλω να γυρίσω στα παλιά. Είναι εκπληκτικό τραγούδι. Και λέω να το αφήσω στη ροή των Βραγκέφεμ. Βλέπω ότι και για πρώτη φορά ένα τραγούδι στην πρώτη μετάδοσή του πήρε 12 καρδούλες από εσάς. My fear is smiling and my dread is singing. Shock. Every night a little bit more. Και είδα που θα κάνω έρευνα. Κάπου είδα να πω σήμερα τα 12 μεγάλα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Όσο μεγάλο είναι άνθρωπος. Κάντε μπόστανε. Castle in the Snow για να κάνω εργοσιασιακές ρυθμίσεις.

Απίστευτη και δεν πω ήταν. Έχουμε περάσει κάποια χρόνια με τον ήχο τους και μια συναυλία στο Ζηρό. Τι να λέμε, τι να θυμόμαστε. Castle in the Snow. Και ερώτηση είναι, where do we go from here? Η Ανιέτα Φάλσκοπ.

ένα από τα κομμάτια των ABBA, η Ανέτα Φελσκόγκ. Αλλά ο ήχος του 2023 πολύ μακριά από τον ήχο των αγαπημένων ABBA. Καλημέρα Tele Systems, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στο Haircode, καλημέρα Κλειό. Υποσχέσεις. Η Monophonics, Promises. Γιατί μας αρέσει να μπλέκουμε μουσικές, να ανοίγουμε μπαούλα και ό,τι πεταχτεί.

Αυτό το συγκρότημα κανονικά έπρεπε να έχει μεγαλουργήσει τα 70's, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που έγινε στην εποχή μας. Η Monophonics, Καλιφόρνια. Μια σειρά πολύ ωραίων τραγουδιών όπως τα βλέπω μπροστά μου. Ross Laster, Love Saves No One.

Love Saves No One. Ο Ρος Λάστερ. Καλημέρα θα στείλω στην καφετέρια. Καλημέρα Μαρίνα. Καλημέρα Λένα. Κρατήστε καφέ, έρχομαι. Ασάφα Βιντάν, A Part of Me. Το καλύτερο παράκι.

0: Νομίζω ότι άμα βάλουμε αυτή την τραγουδάρα στη ζυγαριά, πάρα πολλά τραγούδια που θα είναι απέναντί της θα τα έχει σβήσει. Κερδίζει τραγούδια από όλες τις κατηγορίες. Asafa Vidan, A Part of This. Και τώρα, Love Somebody.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say

Morgan Wallen, Love Somebody. Καλημέρα Ευάγγελ, καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Μιχάλη. Επιστροφή Εδιμβούργο μετά από μια εβδομάδα στο Λονδίνο. Άντε καλέ τώρα, σου κακόπεσε. Μια εβδομάδα στο Λονδίνο. Δεν το θέλει το Θεός αυτό δηλαδή, στον εχθρό μου. Πάμε μια Ιταλία. Σαλτα Βίντσι. Φούγκα ντ'αμόρε.

Fuga d'amore, ο εξαιρετικός Σαλ Ντα Βίντσι, που ήρθε για να μείνει στον Ομβρακέ FM. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να το απογειώσουμε. Έχω 2-3 ιδέες. I stayed to find what love was all about. Και μια ιδέα ξεκινάει από Ελλάδα, από Ιάννα Έκον.

τραγουδάραν αυτοί όταν ο Ιαν Άικον συνάντησε τον Γερμανό Tom Gabelle. My Heart is Lost. Τον οποίο Tom Gabelle τον είχαμε μάθει μέσω του Dim Zach. Από ένα εκπληκτικό βίντεο σε ένα τραγούδι που δεν ξέραμε, αλλά είδαμε τον κόσμο να πετάγεται πάνω στο μπαράκι. Το εκπληκτικό You Make Me Feel. Εδώ είναι το respect στο Dim Zach, του το έχω δώσει. Καλημέρα Χριστίνα. Τελευταίο χαλαρό πρωινό, λέει, αύριο αρχή σχολείων. Θα επανέλθω σε αυτό.

Tom Gabelle. 8 χρόνια πριν, You Make Me Feel, ο Dim Zach το έκανε. Να δείχνει να ακούγεται τόσο ωραίο. Και πολύ χαίρομαι που έχει 183 καρδούλες. Την τελευταία την έβαλα εγώ που δεν βάζω ποτέ. Δεν θέλω να πειράζω. Πάμε, ξεφύγαμε τώρα. Viva

Καταλαβαίνω ότι έχω τα χέρια ψηλά και κάνω και εγώ Viva Moldova. Σταμάτησε ένα ταξί να μου πει που πάτε κύριε. Στην ίδια κατηγορία που μας ενθουσίασε η Καλούς Ορχέστρα, Ουκρανία.

εντάξει, με αυτό είχαμε απογειωθεί. Ήταν το 22 που ήταν η Ουκρανία στον πόλεμο, που είναι ακόμη δηλαδή. Πήγαν όμως και με τραγουδάρα. Δεν ήταν μόνο το το δωράκι που τους κάναμε. Αν πήγαινε με καμιά διάφορη μπαλάντα, σιγά μην έπαιρναν κάτι. Δεν έπαιξε ποτέ σε εκπομπή μου. Σπάνια παίζει και στο ρητό βρακέ FM. Και αυτήν την εβδομάδα παίζει για δεύτερη φορά. Μην παίξει και αύριο δηλαδή. Jackin' Sun.

0: Λοιπόν, εγώ το έχω ετοιμάσει. Στο επόμενο πάρτι μας θα έχει την τιμητική του. Πού να αρχίσουμε τα πάρτι στον Deja Vu τα φετινά. Και έχουμε και 31 Οκτωβρίου απόφοιτου του πρώτου λυκείου στο Βυζάντιο. Νεκ.
1: Λάουρα, non c'è.
0: Δεν θυμόμουν ότι υπήρχε στο playlist των Βραγκέφαλων. Και γιατί να μην υπήρχε δηλαδή.

Νεκ. Λόρα Νοντσέ. Τι τραγουδάραν αυτοί. Μπράβο ρε παιδιά. Έχω το καλύτερο ακροατήριο. Με ξεκολλάτε δηλαδή από σημεία που χρειάζεται. Ο Κώστας λέει να το ξαναβάλεις πολύ χαρούμενο για το Μόσκαου, το οποίο έγινε γνωστό πλήρως σήμερα με το Haaland Haaland. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που πάω να βάλω Jenkins Khan, δεν το πετυχαίνω με τίποτα το όνομα, το πώς γράφεται. D-S-C-H. Με την καμία. Είχα Ultra Nate, είχα Crystal Waters, Gypsy Woman. Ξαφνικά έχετε καλύτερη παραγγελία. Mango, Camona Lisa.

Perfecto και δεν προλάβα να δεν μας φτιάχνει και στο χρόνο για Perfect All Stars. Χρωστάω για αύριο. Γιατί σήμερα θα τελειώσουμε με Stones. You know I'm no good. Αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Και... εντάξει, αύριο θα είναι λίγο μπερδεμένο το ωράριο, διαφορετικές ώρες, αλλά από Δευτέρα θα επιστρέψει το διάσημο 8 με 8 και 10 των Βρακέ FM, που είστε όλοι εγκλωβισμένοι στο αυτοκίνητο και μας ακούτε θέλετε δεν θέλετε. Νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ όμορφο πρωινό σήμερα, προ-Παρασκευή. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στον Βρακέ FM και το 919.gr. Πιστεύω ότι από Δευτέρα θα έχουμε και το γιατρό. Να με πρίζει. Θα μπει με μαζό, αυτό είναι σίγουρο. Κάντε κάτι καλό σήμερα. Και κάντε το ακούγοντας ραδιόφωνο.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στον Αμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε. Συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Μέσης εκπαίδευσης, αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις αστρολάβο, βγαίνεις πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

λένε. Από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει κι αν καεί. Και γιατί μελαγχολούμε εμείς την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία? Γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας παιδικά τραύματα. Οπότε παραδοσιακά αυτή η μέρα ξεκινάει πάντα με Supertramp και School.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Παρασκευή πρωί, 9-11, 11 Σεπτεμβρίου. Μετά την 9-11 αυτή η μέρα πήρε διπλή διάσταση.

πόσο πόσο μεγάλο τραγούδι. Πόσο ιστορικό. Και δεν είναι μόνο το θέμα. Δεν είναι μόνο ότι το ακούμε αυτή τη μέρα, την πρώτη μέρα των σχολείων, αλλά είναι μεγάλο τραγούδι μουσικά. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, το νομεράκι FM και το 919.gr. Επίσημος, σήμερα τελειώνει μια πολύ ωραία χαλαρή σεζόν. Αλλά που πείτε που δεν τρώστε, σε νοιάζει και αν καίγεται, το πω δύο φορές. Χαλάει όμως αυτό το sweet lullaby, το χουζούρι των παιδιών. Και καλά σήμερα. 8.30, 9, 9.30, 10 είναι αγιασμέ. Από Δευτέρα θα κλαίνω. Ο δικός μου πάντως, πριν τις 5 ώρα δεν κοιμήθηκε. Ένα βράδυ. Και δεν ξύπνησε πριν τις 2. Εδώ πληρώνονται όλα.

Forest, Sweet Lullaby, λατρεμένο. Και μια ομοβροντία μηνυμάτων. Καλημέρα στην Ελλού Σάρτας, καλημέρα Όλγα. Επιτέλους λέει ξεκινάνε τα σχολεία. Δεν θα πω την απογορευμένη λέξη σήμερα, έχω μπλοκ. Θα λέω τέλος καλοκαιριού. Μη βρω καναμπέλα. Καλημέρα στην Περαβέζα, καλημέρα Άννα. Συμβουλή για τους γονείς. Ηρεμήστε, πάρτε μια ανάσα. Γενικά μιλώντας. Το ίδιο σχεδόν μας γράφει από την Αθήνα η Βούλα. Άλλη καθηγήτρια. Και πραγματικά, αγιασμός, εξορκισμός σήμερα. Γι' αυτό ο παπάς ρίχνει το αγιασμένο νερό. Που λέει ο λόγος. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Λευκάδα. Πάμε να κάνουμε πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Παρηγοριά. Καλημέρα Κροταλάρτα, καλημέρα Παναγή και Γιώργιανα. Μην ακούσω καλό, μπιπ, μόνο. Είπαμε μπλοκ η λέξη. Καλημέρα και στο Δημαρχείο μας, καλημέρα Τζόρτζ. Εγώ να δώσω ευλογία. Να δώσω. Δεν είναι και η καλύτερη μου μέρα η σημερινή. Τα χρόνια του σχολείου. Θα μελαγχολήσω και στερα εγώ και στερα εγώ.

Raycon If, High Time For Us. Τι εισαγωγή σήμερα, 3-3 τραγούδια υπέροχα. Και θα γίνει και τέταρτο. Πρώτη μέρα σχολείου, αγιασμός. Ο Τζόρτζ λέει να δώσω τις ευλογίες, οπότε θα δώσω ευλογίες Αλάμβρα και FM με Dr. John. Η Λιτάνια των Αγίων. Καλημέρα, ακούστε, καλημέρα στην φιλοχία. Ορίστε, that's the spirit. Καλή Παρασκευή, λέει, επιτέλους να πάμε για κανένα τελευταίο μπανάκι. Μην το λες τελευταίο και παρεξηγηθώ. Με φίλους. Καλημέρα, Λέκο. Φωτογραφία έχει βγάλει, είναι γνωστή φωτογραφία, είναι στο πάρκινγκ του Δημαρχείου μας. Έχει καλό ίντερνετ, λέει, εδώ. Να είναι καλά το παλικάρι το όμορφο που άνοιξε χθες την ασφάλεια. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα, λέει, και καλή μας δύναμη. Παιδιά, 4 παιδιά. Καταλαβαίνετε τι έχω περάσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Τι διαδρομές έχω κάνει. Πόσες φορές έχω καθίσει κάτω από το φροντιστήριο. Δεν είχα δύναμη να πάω στο επόμενο. Υπήρχαν κάποιες μέρες που ήταν τόσο συνεχόμενο που λες δεν γυρίζω σπίτι. Με το λάπτοπ στο δρόμο. Ευτυχώς είχε ξεκίνησε αυτή η εποχή. Που δεν είχαμε ίντερνετ όμως στο δρόμο. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθρινα.

αυτό το τραγούδι είναι μια κατηγορία μόνο του. Ο Dr. John έφυγε. Η Λιτανίδε Σαν. Η Λιτανία των Αγίων. 9-11 σήμερα. Και μου πείτε τι, δεν θυμόσαστε ακριβώς εκείνο το μεσημέρι. Yeah. Πού ήσασταν, με ποιον ήσασταν και τι λέγατε. Ήταν ένα μεσημέρι που το περάσαμε στην τηλεόραση με γουρλωμένα μάτια. Και ο καθένας έχει την ιστορία του. Μια μεγάλη καλημέρα στον Κώστα Θάνο. Φορτωμένος μηχανήματα. Κάποιον πάει να σώσει. Μου λέει Γιάννης Νάστας έγινες. Πονάν τα χείλη μου.

0: πονάν τα χείλη μου.
1: Γιάννης Νάστας, Ξάξακες, πονάν τα χείλη μου. Είναι αυτό με τα φίλια, με τα πολλά φίλια. Τι φυσιογνωμία αυτός ο άνθρωπος, τι μορφή. Hey Manhattan, here I am. Αυτό είπε και ο πιλότος στο αεροπλάνο. Λοιπόν, εκείνο το μεσημέρι έχω την πιο αστεία ιστορία. Θα μου πείτε όλοι, έχουμε ιστορίες. Πρώτα απ' όλα, ο σερβερ, τα μηχανήματα του artini.gr ήταν 500 μέτρα δίπλα στους δίδυμους πύργους. Εκεί ήταν η host rocket που μας φιλοξενούσε. Εκείνο το μεσημέρι, λοιπόν, εγώ και ο Κώστας Μπουρνάρας παίρναμε backup. Δεν είχαμε κλείσει 3 μήνες στο artini.gr, αλλά λέμε θα υπάρχει Αμερική σε λίγες ώρες. Η ιστορία όμως είναι άλλη. Πέφτει το πρώτο αεροπλάνο. Βλέπουμε τηλεόραση. Έχουμε πάθει σοκ. Εγώ μόλις έχω γυρίσει σπίτι. Και μετά από λίγη ώρα μου λένε έπεσε κι άλλο. Παιδιά, άλλο βίντεο είναι. Εγώ να επιμένω. Παιδιά, βίντεο είναι. Το δείχνει να πάλι λείψε. Βρέπεσε κι άλλο αεροπλάνο στους δίδυμους πύργους. Τίποτα εγώ. Είστε χαζοί. Βίντεο είναι από άλλο πλάνο. Δεν με έπειθαν, δεν μπορούσε το μυαλό μου να το συνειδητοποίησε. Λες το πρώτο λάθος. Τα λάθη και ο πιλότος. Το GPS. Κακιά στιγμή. Αστοχία υλικού. Αλλά δεύτερο. Δεν μπορούσε το μυαλό μου να το χωνέψει.

Prefab Sprout, Hey Manhattan, Here I Am. Αυτό είναι ελικόπτερο, όχι αεροπλάνο. Δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό. Αν και δίνει λίγα γκάζια παραπάνω για την ώρα, αλλά τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Ζωντανά στον Αμβρακέ FM και το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Another brick in the wall. Ποιος έφηβος στις εποχές δεν είχε αυτό το λευκό διπλό βινήλιο. Αν και ελάχιστοι το άκουσαν ολόκληρο. Οι περισσότεροι κολλούσαμε σε 2-3 τραγούδια.

Pink Floyd, The Wall και Another Brick in the Wall. Ενώ είναι κάτι που έχει καεί αυτό το τραγούδι, τετριμένο, παίζει δεκαετίες τόσο πολύ. Ειλικρινά, στο δεύτερο στίχο, We don't need no thought control, κάπου ανατρίχιασα, κάπως μου ήρθα. Είναι μια ταινία που αρνήθηκα να δω στην ενήλικη ζωή μου. Δεν θέλω. Ήταν αρκετό τότε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τα παιδιά οι έφηβοι θα πρέπει να δουν την ταινία, θα πρέπει να ακούσουν αυτό το άλμπουμ ολόκληρο. Είναι μια κορυφαία από τα πικ της παγκόσμιας μουσικής. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο Ρετικό Μονοπλιό. Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Και έχει να δώσει αυτή η μέρα πολύ μουσική. Χωρίς καμία προετοιμασία, τραγούδι στο τραγούδι. Έχει πιο πολύ ενδιαφέρον έτσι.

τραγουδάραν αυτό. Καλημέρα Σοφία. Πολύ νοσταλγικό γράφει το Eye in the Sky. Alan Parsons Project. Άλλη μορφή αυτός. Μεγάλη μουσική. Καλημέρα Στεφανία. Καλή σχολική χρονιά. Μπαίνουμε ξανά σε πρόγραμμα. Σειρά σας, εμείς τα περάσαμε. Καταλαβαίνω τι ετοιμάζεσαι από σήμερα να περάσετε για τους επόμενους 9 μήνες. Πόσα δρομολόγια μπορεί να έχετε. Εγώ είμαι πιο χαλαρός φέτος. Α. Εσείς ξεκινάτε σχολεία. Εγώ πήγαινα Αθήνα στον Γκέμαθλο. Συγγνώμη, αλλά το έχω δουλέψει εγώ τόσα χρόνια. Όταν έχεις κάνει προπαίδεια, ιστορία, θρησκευτικά, αγγλικά, σε 4 παιδιά. Λες τη μέρα την 7η, εγώ θα ξεκουραστώ.

Flash the Pan, Midnight Man. Καλημέρα Βασίλη, τι ωραίο μήνυμα. Πραγματική ιστορία γράφει. Δευτέρα πρωί είχε γεννηθεί το τρίτο μας παιδί, 8 και 5. Βάζω όλη τη Δευτέρα να ακούσει εκπομπή και ακούμε το πρώτο τραγούδι που ήταν το Wonderful World. Όλα συμπαντικά είναι. Όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Τοκ τοκ, such a shame. Από τα τραγούδια που δεν πάλιωσαν ποτέ.

TikTok, sad to say. Διαβάζω πάλι το μήνυμα του φίλου μας του Βασίλη για το τρίτο παιδί και τον Βρακέ FM. Τι ωραία μήνυματα, τι καλή που είστε μαζί μας. Τι χαρά μας δίνουν αυτά τα μήνυματά σας. Πρώτη μέρα σχολείων και θα πρέπει να θυμηθώ και να σας γνωρίσω τον Αλέξανδρο μαθητή. Νομίζω δεν ήμουν μοναδική περίπτωση, αλλά σίγουρα και το πιο συνηθισμένο παιδί να έχει. Μονίμως 19 μαθηματικά φυσική και μέσο όρο 16 και 3 το ανώ.

Τώρα εγώ, 16 και 3, έχω δώσει πολύ χάρη στους γονείς μου εκείνη τη χρονιά. Εγώ ήθελα να βλέπω τα πράγματα να αποδεικνύονται. Δεν μπορούσα εγώ να αποστηθήσω κείμενα. Μερικά χρόνια αργότερα στη σχολή και έβλεπα πριν μερικά χρόνια τους βαθμούς μου. Είχα αριστευτικά δεκάρια σε προγραμματισμό. Κάναμε και basic τότε. Pascal, Cobol, Fortnite. C, Ιωάννη, είχα δεκάρι στη C. Εργαστήρια Unix, δεκάρι. Και βλέπω ένα μάθημα που δεν θυμόμουν να κάνω ότι υπήρχε. Εμπορική διαχείριση, βάση. Και έτσι θα μου το είχαν βάλει, δεν πρέπει να είχα πάει. Και αυτό δυστυχώς το κληρονόμησε και ο δικός μου γιος. Σε αυτά που το απασχολούν, το τερματίζει. Τα άλλα, θυμόσαστε την εποχή που τα βιβλία δεν ήταν κομμένα στην κορυφή, έπρεπε να τα κόψεις εσύ. Λύκειο, εκόβα τις σελίδες των θρησκευτικών εκείνο το πρωί. Τι να προλάβεις εκείνο το πρωί. Πόσες Μαρίες που δεν έκαναν παιδί και έκαναν με θεία επέμβαση. Κατατούσε λίγο αστείο. Ice House, Hey Little Girl.

Nice House. Πολύ λατρεμένο το Hey Little Girl ήταν στα ξεκινήματα των 80's. Μαζί με αυτό. Καλημέρα με συννεφιά μας γράφει η Λίνα από το Μεγανήσι. Το K24 πάντως που είχε βροχές το Σαββατοκύριακο της πήγε για τρίτη. Οπότε έχουμε ένα Σαββατοκύριακο ακόμη.

από τα all time αγαπημένα του Αμβρακέφα ή μάλλον του πρωινού παραγωγού. Αν και νομίζω αυτό το τραγούδι είναι, μπορεί μάλλον να γίνει αγαπητό, ό,τι είδος μουσικής και αν είσαι ταμένος. Daddy Hall, John Oates, Man Eater, και δεν το πιστεύω ότι κλείνει η πρώτη ώρα κιόλας. Τη δεύτερη θα αγκαζώσουμε, να ξέρετε. Όσο χαλαρώσετε, χαλαρώσετε. Alison Moyet, φωνάρα, All Cried Out.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
6: Δεύτερη ώρα και η δεύτερη ώρα ξεκινάει μαγικά με Σέτρα. Και τα καλύτερα τώρα έρχονται. Παρασκευή πρωί, 9-11, στο Νοβρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, κλείνοντας τη δεύτερη εβδομάδα της νέας σεζόν. Άλλες 51 θα βγουν.

εξακολουθεί να είναι από τα πιο όμορφα, από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Ασέτρα με Αμπρούσα. Καλημέρα βρακιώτες μου, δεύτερη ώρα. Άλλη εμπειρία θα είναι η δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Έκο. Με αυτά και με αυτά λέει πάει η εβδομάδα. Εκεί στα μέρη σας θα είμαι. Τα εκβοντώ. Είπε χθες ο Βαγγέλης Ρίζος στο τέλος της εκπομπής ότι έχει αφήσει στην πινακίδα του Captain America, είναι ένας πίνακας που αφήνει με μηνύματα ένας τον άλλον, μία ερώτηση και περιμένει απάντηση. Εγώ θα τη βάλω σε δημόσια διαβούλευση. Από μένα είναι ναι, αλλά λίγο να εκτεθούμε. Ρωτάει λοιπόν, θέλω να κάνω αφιέρωμα στο Μαζονάκι. Περιμένω απάντηση από τη διεύθυνση. Τι παιδιά είναι αυτά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι σε δημόσια διαβούλευση στο 919.gr.

Voyage From East to West. Ο Dimzak το έκανε να αξίζει και από το 1977 να μοιάζει σημερινό. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η μουσική που δεν θέλω να την κάνω σήμα στον Ευρακέ FM. Καλημέρα Ριόλα. Καλημέρα, γράφω από τη Φλίδα. Ψηφίζει ναι για το αφιέρωμα του Μεζονάκη στις παλιατζούρες του Βαγγέλη Ρίζου. Το ίδιο κάνει και η Ελλήν Ευαγγελία. Καλά, όχι πως χρειαζόταν άδεια για αυτήν την εκπομπή, αλλά είπε να με εκθέσει. Περίμενε ότι θα πω εγώ όχι. Τι λέτε να πάμε λίγο παλιωμοδίτικα. Να πέσουμε με τα μούτρα στα αίτης τώρα. Ένα τραγούδι που παίζει στο μυαλό μου όλη την εβδομάδα και έψαχνε ευκαιρία. One Hit Wonder. Ένα τραγούδι και ποτέ τίποτα άλλο. Αλλά και το ακούμε μέχρι σήμερα. Matthew Wilder, Break My Stride. Αυτό μου θυμίζει εκδρομή με το πρώτο λύκειο. Είναι βέβαιο. Στο λεωφορείο.

με μάλλη και μουστάκι εντελώς αιτήλα. Θυμώσω το επεισόδιο με το Ρος, το βίντεο που είχε άφρο μάλλη και μουστάκι. Αυτό το πράγμα. Όσοι δεν είστε στο 919.gr και ακούτε στο αυτοκίνητο, να έχετε την εικόνα. Break my stride. Και τσερέλα τώρα. Αιτήλα. Fancy. Play me the bolero. Έχουμε και Formula 1, back to back εβδομάδα. Αυτή τη φορά μετά τον εκπληκτικό αγώνα στην Ιταλία, εκπληκτικό. Αν και η Ferrari έφυγαν στην πρώτη στροφή. Πάμε Ισπανία. Και πάμε να παρακολουθήσουμε πια με τα μανίας το Μικρούλι και μια Αντωνέλη. Βρήκαμε νόημα. Βρήκαμε να παθιαστούμε από κάτι.

φάνση. Θα το βρείτε με τρία ονόματα: Bolero, Play Me the Bolero και Hold Me in Your Arms Again. Είναι παλιωμοδίτικο, είναι πολύ νοσταλγικό, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Και μέχρι να έρθει η εποχή του MTV, εγώ νόμιζα ότι τραγουδούσε γυναίκα. Μέα κούλπα. Καλημέρα, Κάσπερ, το φαντασματάκι. Ναι, μάλλον στο μεζονάκι θέλει να πει, μαζονάκης, και έχει το ναι κεφάλαιο περισσεύει ένα γιώτα. Αλλά ναι, έξυπνο. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Καλημέρα, Μπρακιώτες μου. Δίνε ευχές στα Μπρακιόπουλα, γονείς δασκάλους, να σβήσει, να γεμίσει η δίψα για μάθηση. Τώρα αλήθεια. Καλημέρα, Στέφανα. Καλημέρα, Στέφανα.

Human leg, don't you want me? Ο Κωνσταντίνος λέει, θυμάμαι καλοκαιρινές διακοπές για πάντα με καρβίλ, με καρβέλα Βύση. Ήταν καρβέλας, δεν ήταν καρβέλας Βύση. Έχω δισκογραφία καρβέλα μέχρι το 92-93, κάτι αντίστροφη μέτρηση κλπ. Πάντα πίστευα ότι ο καρβέλας μπορούσε περισσότερα, απλά έκανε πλάκα. Είναι σίγουρο ότι έκανε πλάκα. Πολλοί δεν ξέρουν ότι το είναι γάτα κοντός με τη γραβάτα ήταν του Καρβέλα και το ανεκδίγητο που δεν θυμάται κανείς πια τραγούδι που έλεγε τώρα οι γύφτες κάνουν lifting και χορεύουν τσατσά ήταν επίσης του Καρβέλα. Μπορούσε αλλά έκανε πλάκα, μας έκανε πλάκα. Μούρι με έχεις κάνει καψούρι. Τι λες τώρα. Πάμε να γκαζώσουμε λίγο. Από Δευτέρα θα επιστρέψει και το διάσημο 8 με 8 και 10 που γονείς και παιδιά είναι όλο εγκλωβισμένοι στο αυτοκίνητο και ακούν αμβρακία θέλουν δεν θέλουν. Εμάς δεν μας πήγαν σχολείο οι γονείς. Εμένα με πήγαν στην πρώτη δημοτικού να δω πού είναι το σχολείο. Και έφυγαν και μας άφησαν μόνα μας. Και ευτυχώς δηλαδή να μας πήγαν με αυτοκίνητο. Εγώ είναι σίγουρο ότι θα άκουγα το «Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση», αυτό ακούει ο πατέρας μου. Και το σκύλο το μαύρο, τον ταμ-ταμ. Έχω με τέτοια μεγάλο σε σπίτι. Βρήκα το δρόμο μόνος μου. Wanna be starting something.

δεν θα το πω υποτιμημένο τραγούδι, αλλά σίγουρα άξιζε να παίζεται πολύ πολύ πιο πολύ. Michael Jackson, Thriller, Wanna Be Starting Something. Με αυτό το φοβερό σημείο, Mama Say, Mama Say, Mama Kosa. Το έχει χρησιμοποιήσει και η Ριάν αυτό. Το αυθεντικό όμως θα το βρούμε χρόνια πιο νωρίς εδώ. Και αλλαγή σενάριου, είχα έτοιμη Bonnie Tyler, αλλά πήγα στον πειρασμό. Mama Kou, Mama Sa, Mama Kou, Mama Kousa. Mama Kou, Mama Sa, Mama Kou, Mama Kousa. Mama Kou, Mama Sa, Mama Kou, Mama Kousa. Mama Kou, Mama Sa, Mama Kou, Mama Kousa. Manu Dibango, Soul Makossa. Σκεφτείτε λίγο ότι ήταν η β' πλευρά στο σίκλι. Είχε φτιάξει τον ποδοσφαιρικό ύμνο του Καμερούν. Δεν νομίζω να άκουσε κανείς την α' πλευρά. Οι DJs στη Νέα Υόρκη άρχισαν να παίζουν τη β' πλευρά. Soul Makossa. Συμβαίνει.

Νομίζω πραγματικά ότι ήθελα απλά να γεμίσει τη β' πλευρά. Να μην είναι άγραφη. Είναι αυτό που οι καλλιτέχνες ονομάζουν filler. Δηλαδή κυκλοφορούν ένα τραγούδι και κάτι πρέπει να βάλουν στη β' πλευρά. Οπότε πρέπει να κάψουν κάτι. Δεν θέλουν να βάλουν κάτι πολύ καλό. Το πολύ καλό το κυκλοφορήσουν την επόμενη φορά. Το έχουν πάθει έτσι οι καλλιτέχνες. Η Mariah Carey με το Send From Up Above. Οι Pet Shop Boys πολλές φορές. Πανινέρο. Do I Have To. Πολλά τραγούδια Pet Shop Boys. Και άλλα συγκροτήματα. Και ήρθε η στιγμή, αργά ή γρήγορα, να ανακαλύψουμε και να λατρέψουμε τη β' πλευρά. Αυτό ήταν το Soul Makossa του Manu Dibango, η β' πλευρά, στον ύμνο, το ποδοσφαιρικό ύμνο του Καμερούν. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Τα μεγάλα πνεύματα και πάλι DJs.

Αυτό το τραγούδι το συνοδεύει μια από τις πιο ωραίες ιστορίες στην παγκόσμια μουσική. Η Wild Cherry, One Hit Wonder, σε ένα τραγούδι μόνο αυτό επιτυχημένο. Ήταν από το Ohio και έπαιζαν ροκάκια, συνήθως διασκευές Led Zeppelin και τα κλασικά. Είχε αρχίσει όμως η εποχή της funk και της disco. Έτσι λοιπόν μια βραδιά στο Pittsburgh που έπαιζαν τα ίδια βαρετά ροκάκια, το κοινό από κάτω ήθελε να χορέψει, δεν ήθελε άλλη κουλτούρα. Φωνάζει λοιπόν κάποιος για να τους προσβάλλει. Play that funky music, white boys. Και κατάλαβαν ότι έχουν πάρει λάθος δρόμο. Και το ίδιο βράδυ, σε μπλοκάκι που πήραν από τον μπαρ, έγραψαν τους στίχους της τραγουδάρας που ακούσαμε. Και δεν ξανάγραψαν ποτέ κάτι επιτυχημένο.

στην κατηγορία με τα όχι και τόσο γνωστά, τα πολύ αγαπημένα, τα Ruby ζήσε εσύ μας οδηγείς. Anthem στη Ruby ήταν αυτό. Η Bongos, Number with Wings. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν την έκανες αυτή τη φωτογραφία. Μόνος είμαι το από αυτό το τελευταίο. Πώς θα μοιάζατε στα 80's. Πάντως είμαι καλός εδώ. Να ξέρουμε τη χρυσή αλυσίδα. Τόνι Σφίνο με κάνεις. Αλλά αυτό είναι το παλιό look που μάλλον έχασε επεισόδια. Αυτό δε που κάνει όλες τις φωτογραφίες να μοιάζουν με 80's. Είστε σαν Ανατολικό Γερμανία. Μόλις αυτός που έκανε το app ήταν από εκεί.

η αξέχαστη Bonnie Tyler, το soundtrack, η ταινία ήταν το Footloose, που κανείς δεν θυμάται την ταινία, θυμόμαστε όλοι το soundtrack όμως. Το μόνιμο το Footloose, Holding Out for a Hero, τη φοβερή μπαλάντα Almost Paradise. Το τραγούδι το είχε γράψει ο Τζιν Στέινμαν, ο οποίος έγραφε συνήθως τα τραγούδια του Meatloaf. I'll do anything for love, but I won't do that. Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, Celine Dion. Ο Τζιν Στέινμαν ήταν μια περίεργη ιστορία. Δεν έγραφε σε παρτιτούρα. Όχι, δεν ασχολήθηκε με νότες. Σκεφτόταν μια μελωδία και δεν ξέρω πώς το έκανε, το μουρμούριζε, το έλεγε στους μουσικούς, το έγραφε σε κασέτα. Περίεργοι άνθρωποι. Και επειδή ανεβάσαμε λίγο το beat, άλλη ταινία, άλλος one hit wonder, άλλο μεγάλο, Michael Cimbello, Mania.

Μάικλ Σεμπέλο, Maniac. Ο Μάικλ μας λέει, μείνε στο ίδιο άλμπουμ, Just Flip it, γύρνα την πίσω πλευρά. What a feeling. Γιατί νομίζω το ακούσαμε αυτή την εβδομάδα, το What a feeling. Εγώ λέω να κάνουμε ένα μαγικό τώρα. Να αλλάξουμε άλμπουμ. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ, έτσι. Steve Miller Band. Άμπρα κατάμπρα. Τσουφ και φτάσαμε στην 11η Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο Λίβερπουλ. Κόκορες με μακαρόνια. Δεν φορτώσαμε στον κόκορα, το καταλάβαμε. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύστεμς.

Steve Miller, Steve Miller Band μάλλον, Abracadabra. Ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει, δηλαδή άμα ψάξω μέσα στα λόγου σαν βραγκέφα, σε εκπομπή μου μπορεί να έχει παίξει δύο φορές τα τελευταία 20 χρόνια. Το κακό είναι ότι το ξεχνάω και στα πάρτι. Θα μου πεις την αποτοβάλεις. Και η Άννα από την Πρέβεζα γράφει πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι, το κομμάτι. Να μιλάτε κιόλας. Another Brick in the Wall μπήκε στην πρώτη ώρα στις αρχές. Καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα στη Λευκάδα. Πέρασαν πολλά τραγούδια υποψήφια το τελευταίο, αλλά είπα να πάμε λίγο καλύτερα. Αυτό το τραγούδι για κάποιο δικό μου λόγο το θυμάμαι και μου θυμίζει το παζάρι της Σάρτας που ήδη στείνεται εδώ έξω, σχεδόν είναι έτοιμο δηλαδή. Εμείς ζούμε τις εποχές εμπορπανίγηδες. Για 3 εβδομάδες περίπου. Πιο πολύ από εσάς. Εδώ σε εμάς γίνονται. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να προλάβετε θάλασσα όσο μπορείτε ακόμα. Από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, πολλά φιλιά, ραντεβού τη Δευτέρα.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στιγαλιό, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Znuda, Dziadboj, Prawodni. Dziadboj, Snuda, Dziadboj.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Μην κοιμάσαι. Είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς. Θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

seem like steam rising.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αρκεία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
8: You can keep the good times, righteousness, the best part in life, rather than pretend we are A1. Ultra fine, shall I be the first then?

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.
3: Everything's and nothing's do exist for a reason that we still do not know. My everything's and my nothing's are everything and nothing more than egoistic waves in a little sea that I never saw and may never see. Somewhere unknowable between here and heaven. Or hell. I don't know.

0: Ανδρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εδώ στο Νομπρακέ FM και από την πόλη της Σάρτας. Νύχτες φυγμένες από μέταλλο, Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Άρχισε και η σχολική χρονιά επίσημα από σήμερα. Καλά να περάσουν, καλή χρονιά να έχουν όλοι οι μαθητές, δάσκαλοι, γονείς. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε όμορφα και αυτή τη χρονιά. Να περάσει σαν νεράκι. Εδώ θα περάσουμε κι εμείς ένα-δύο ωράκι, που δυστυχώς περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά έτσι είναι, τι να κάνουμε. Yngwie Malmsteen, Magic Mirror. Αφιερωμένο στη Χρύσα που ζητάει να ξεκινάμε με Yngwie Malmsteen. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Καλή μας διασκέδαση, παιδιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Το κάψαμε. Καταλαβαίνετε, γίνεται χαμούλης. Έτσι ξεκινάμε πάντα δυναμικά. Καλησπέρα στο Liverpool, καλησπέρα στη Μιτσάρα. Καλησπέρα στην Εύελιν, καλησπέρα Μεγανήση. Καλησπέρα στην Έλληνα, καλησπέρα Γιώργο. Καλό να περάσουμε, καλή μας διασκέδαση. Εγώ είπα, κρατάω πάντα τις υποσχέσεις μου. Αυτό είναι για τον Άλεξ τον Βιβιζέντο. Όταν θα μπει, θα το ακούσει, θα καταλάβει ή θα το δει στο κονσερβοκούτι, θα το ακούσει ξανά. Συνεχίζουμε με him. Pretending.

Μπήκες, Αλέξανδρε, παιδί μου, μπήκες και το άκουσες κατευθείαν και στην παραγγελία. Λες και το έχεις παραγγελία. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Γιώργο το χρόνο, καλησπέρα στην Ολγάρα, τα φιλιά μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πούμε τώρα. Καλησπέρα στην Φένια και στο Ματθαίο. Καλησπέρα, Ματθαίο, καλησπέρα, Φένια. Να είστε καλά, παιδιά, καλησπέρα. Εδώ, μαζί, εδώ πέρα, παρεούλα. Καλησπέρα στην Άννα, να είσαι καλά και σε Άννα μου. Καλά θα περάσουμε και απόψε. Καλησπέρα και στο κοριτσάκι μου, καλησπέρα στην Ίνα. Καλησπέρα στο παιδί μου. Πάμε, Iron Maiden. No prayer for the dying.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και στην Ολγάρα επίσημα. Μπήκες και εσύ μέσα, μπράβο. Καλησπέρα και στην αγαπητή Ριόλα. Βλέπω η Εύελιν σε καθοδήγησε πραγματικά, σε έστειλε εδώ πέρα. Ψηφίζετε λοιπόν και εσείς εμένα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου. Να είστε καλά. Καλά να περάσουμε και απόψε. Συνεχίζουμε με Volbeat. At the end of the sirens.

Έτσι ξεκινάς εσύ, Ματέο μου, πάντα σιγά σιγά σιγά και γλυκούλικα και μου κάνεις μετά τρελές αλλαγές. Αλλά τι να σε κάνω, μπορώ να σε χαλάσω, γιατί θα τα ακούσουμε σε λίγο. Καλησπέρα Καταρίνα μου, καλησπέρα στη Λευκάδα. Καλησπέρα στον Γιώργο του Δήμου, τον αγαπητό συνάδελφο, να σε καλά φίλε. Εδώ να δώσεις χαιρετισμού στο Λευτέρη και την παρέα του. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι για μένα αφιερωμένο. System of a Down, Johnny. Μου τραγούδισε ένα τραγούδι τα παιδιά, δεν θα τα βάλουμε, να τα ακούσουμε. Πάμε παιδιά.

0: Εδώ Βάριος.
1: Επιλογή του αγαπημένου φίλου του Ματθαίου. Δεν θα βάλουμε βέβαια το Destiny. Βάζουμε από το δίσκο Destiny και θα ακούσουμε το Years Go By. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι μέρες, περνάνε οι ώρες, αλλά εμείς είμαστε εδώ παιδιά και είμαστε για λίγο. Οπότε επειδή περνάνε όλα αυτά, ζήστε τη ζούλα σας, ρε. Περάστε όμορφα. Έτσι. Μακριά από κάθε κακό. Την καλησπέρα μου στον Αχυρώνα, καλησπέρα στο Θέμη, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στις χαρούλες μέσα, τη Χαρά και τη Χαριτωμένη. Καλησπέρα στο Σταύρο, καλησπέρα στο Χριστάρα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί.

Ποτέ δεν είναι κακιά μια μπαλάντα, οπότε πάμε και σε μία ακόμα. Στην επιλογή της Evelyn. Skid Row. Hate and Life. Καλησπέρα στο Ζακ Καφέ και στους Κωστακιούς που πίνετε καφέ κάθε μέρα και τρώτε ξεχωριστό γλυκάκι. Διαφορετικό, φοβερό, φοβερό, δεν το συζητάμε. Την καλησπέρα μου στο έξω εδώ στο μαγαζί που είναι εδώ δίπλα στο παζάρι. Μαγαζάρα, δεν το συζητάμε. Έχει εκεί πέρα κοκτέιλ, μπύρες, καφέδες φανταστικούς και παρέα για να παίζετε και πέρα τα παιδάκια σε τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε.

και μια παραγγελιά από μακριά τώρα. Enemy of Reality. Την πατρίδα μου έχασα να ακούσουμε. Έτσι διασκευάρα, φοβερό τραγούδι, φοβερό. Το έχουν κάνει τέλειο. Την καλησπέρα μου να πω έξω. Όχι στο διάστημα, εντάξει στο διάστημα. Δεν ξέρω αν μας ακούνε σήμερα, γιατί τα παιδιά βρίσκονται στην πίσω πλευρά της γης. Πάμε να πούμε καλησπέρα εκεί σε όλο τον κόσμο που είναι στο εξωτερικό. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία που μας παρακολουθούν, που μας ακούνε. Στη Ρωσία, απέναντι στην Αμερική, μέσα στην Ουάσιγκτον, παιδιά, στο κέντρο. Να είστε καλά, στο Μεξικό κάτω. Τώρα μας ακούνε και όλοι αυτοί για την Ολυμπιακή, κατάλαβες. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην Ντομινίκη και τον Τζόρτζ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.

Αυτό είναι αφιερωμένο στο φίλο του Γιώργο και στο Μάκαρο. Γιώργο, ρε, δεν μου άρεσε καθόλου. Το βρήκα στο live από το φετινό, το 26 από το release. Αλλά δεν έβγαινε καλά, ρε φίλε. Δεν είχε καθόλου καλή ηχογράφηση. Οπότε θα ακούσουμε κανονικό δισκάτο κανονικά. Πάμε να ακούσουμε Halloween. Future World. Αφιερωμένο εξαιρετικά στο Γιώργο και από το σχολείο, από τη Βέλα. Να είστε καλά, ρε φίλε. Και στα Γιάννενα. Και στο Μάκαρο, φυσικά, αυτό το όμορφο από εδώ και πίσω από τα drums.

Η επιθυμούσα διαταγή, αφού αγαπητέ φίλε Γιώργο. Είναι δυνατόν να μην ακούσουμε την παραγγελιά σου για όλη την παρέα, αφού το λες. Σονάτα Άρκτικα. I have a right. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλη την παρέα από το φίλο μας τον Τζόρτζο.

Δεν μας πειράζει που άλλαξες λίγο στυλ, Γιώργο. Πάμε κι εμείς εκεί σε αυτό το στυλάκι τώρα. Πάμε να ακούσουμε Camelot, Godlike Alchemy. Εβελίν μου, εννοείται πως μπορείς, παιδί μου. Εδώ μέσα όλα επιτρέπονται, αφού το ξέρεις. Είναι δυνατόν. Θα χαλάσω εργατήρι. Και να μην το κάνουμε σήμερα, το κάνουμε άλλη φορά. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Κλέρη, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στο Γιαννάκη κάτω στην Κρήτη, κάτω στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στην Τζάνα στην Κύπρο.

Καλησπέρα στον Τάκη στο Βόλο, καλησπέρα και στην Ελένη, καλησπέρα στη Βασιλική, στη Λάρισα, την ξαδέρφη, καλησπέρα στη Λίτσα, στη Γερμανία, καλησπέρα στην ξαδέρφη. Sum 41, Over My Head, Bed of Dead.

Όλγα, άρα τώρα ήρθε η σειρά σου. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε Deep Purple, Stormbringer. Αφιέρωμα εξαιρετικά στην καλή μου και στην αγαπημένη μου ακροάτρια, την Όλγα, και στο Γιώργο Ραϊδά. Να μην στεναχωριάσει για σειρά, Τζόρτζ. Έτσι. Σε όλη την οικογένεια Χρόνη, θα πω εγώ, και σε εκείνα τα άλλα τα παιδιά. Έτσι, όλοι. Και την Ελένη. Έτσι, και το Μιχάλη. Να πω και για τον Χρήστο. Άμα να βάλω και τον Χρήστο μέσα, τι να το κάνω, κρίμα είναι.

Πάμε να περάσουμε και λίγο Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε Τέλμα. The Price of Freedom. Καλησπέρα σε όλα εκείνα τα παιδιά που δουλεύουν στο πολύποτε αυτό κομμάτι που λέγεται Αδέσποτα Ζώα Συντροφιά στους Δήμους. Να είστε καλά παιδιά όλοι. Καλησπέρα στη Βικτόρια, στη Χρύσα, στο Γρηγόρη, σε όλους παιδιά. Να είστε δυνατοί, να αντέχετε. Καλησπέρα στη Γεωργία, σε όλους. Υπομονή μόνο.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Νύχτες προηγουμένως με το όλο Αμπρακή FM από την πόλη της Σάρτας και σε όλο με όλο τον κόσμο και εκτός κόσμου έξω στο διάστημα Outer Space εκπέμπουμε. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με The Warning αφιερωμένο στην κορίτσα, στην κορούλα μου. The Perfect Daughter λέει, είναι δυνατόν να μην το πούμε. Αφιερωμένο στην Ήλα λοιπόν, έτσι για τη δεύτερη ώρα.

Ναι, ρε παιδί μου, είχαν γράψει και για σένα τραγουδιστή. Θα καθόταν τα κορίτσια. Κορίτσια. Πάρε και ένα power plant τώρα έτσι για να έχεις. People in the sun.

Τζόρτζ, λες να το ακούσουμε σήμερα, να το κρατήσω για καμιά βραδιά με διασκευές. Θα το δούμε, θα δούμε. Αν πάει και το ακούσουμε, θα το ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε και Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

Έτσι βρούτε, να έρχεται πιο συχνά για να ακούτε τέτοια. Ρε, άμα θα ξανακούσετε, περιμένετε σε 15 μέρες. Θα δείτε. Θα ακούσετε. Συμφωνία 6. Of Sins and Shadows. Καλησπέρα στα παιδιά, στα Γιάννα. Καλησπέρα στο Χριστάκο, τον Γιώργο, τον Πετράν, τον Θωμά. Τον Μπίλι. Να είστε καλά, ρε φίλε. Από τα παλιά εκεί πέρα.

Να συνεχίσουμε με Collective Soul. Eye on You. Έτσι. Την καλησπέρα μου στο Δονάτο. Καλησπέρα και στο μαγαζάκι, τη μαγαζάρα που είναι μετά την Κρυστάλλη.

Ωραίο αυτό το Grecia Capta Ferrum Victorem Capit et Artes Intuit Agresti Lazio. Η κατακτημένη Ελλάδα κατέλαβε τον άγριο νικητή της και έφερε τις τέχνες στον άξεστο Λάτιο. Είναι ο Ωράτιος που έγραψε. Μπράβο, Ευελίν μου, καλά τα είπες. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Εμείς οι Έλληνες τα κάνουμε αυτά. Συνεχίζουμε με Mastodon. In the Ruins.

Συνεχίζουμε με Enslaved, Solar Wheel. Μου ρίξες κάτι, μου ρίξες ωραία ιδέα, Άλεξ. Θα ακούσεις.

Μηδενάγαν, λέει ο Άλεξ ο Βιζέντ. Μεντενάγαν. Αυτό ακριβώς. Rejection. Την καλησπέρα μου σε όσους βρίσκονται στους δρόμους. Φορτηγατζίδες, οδηγούς λεωφορείων, ταξιτζίδες και τα παιδιά της τροχιάς. Να προσέχετε, παιδιά, να είστε κι εσείς και να μας προσέχετε. Μην είστε μόνο για κλήσεις, κύριε. Καθίστε και λίγο φρόνημα. Μηδενάγαν. Για σένα, φίλε.

Θα μείνουμε Ελλάδα. Θα μείνουμε με ένα κόσμο με On Thorns I Lay. Το κατάλαβα, Αλεξάνδρε μου, αλλά είπα να παίξω λίγο μαζί σου. Αφού ξέρεις, μου αρέσουν τα παιχνίδια. My Angel. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Για τον καθένα που έχει τον άγγελό του εκεί πάνω, τον φυλακά άγγελό του.

Εδώ τα καλά μαθήματα και χωρίς να πληρώνετε, παιδιά. Το μόνο που δίνετε είναι την παρέα σας και την αγάπη σας. Δεν θέλω τίποτα άλλο, Αλεξάνδρε μου. Μου φτάνει αυτό και αυτό είναι που με κρατάει και μας κρατάει όλους εδώ, συντροφιά, και περνάμε όμορφα. Εδώ τα μαθαίνουμε όλα. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο τον Ηρακλή και την παρέα του, τον Σγουρχάμερ, που περιμένουμε έκπληξη να μας κάνουν και περιμένουμε να δούμε και τον καινούργιο τους δίσκο, να τον ακούσουμε. Θα τους έχουμε και εδώ κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Warhammer, Tailspin.

Συνεχίζουμε έτσι στα μαύρα και σκοτεινά και όμορφα. Συνεχίζουμε με γυναικείο συγκρότημα. Με Asa Graum. They crawl from the broken circle. Κομματάρα, παιδιά.

Έπεσε και η μετάφραση από τον Αλέξανδρο. Κοίταξε να δεις οι γυναίκες ήτανε. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και εξηγεί κιόλας. Μπράβο. Είσαι μεγάλος γλωσσολόγος, δε φίλε. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλή ξεκούραση, αγαπητέ Μητσάρα. Πλάκα, πλάκα, τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Πρώτο τελευταίο κομμάτι θα ακούσουμε και θα είναι έτσι. Τέτοιο στυλάκι ήταν κάποτε και το 2004 ή το 2000. Κάποια στιγμή που είχε γίνει αυτό. Είχαν κερδίσει τη Eurovision αυτά εδώ τα παλιόπαιδα. Αυτά τα τερατάκια που μας παρεξηγούν και μας λένε τέτοιοι είμαστε. Χάντρο Καλλιλούια, παιδιά. Λόρντι. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Αλλά κάτσε γιατί δεν είναι. Θα το παίξουμε. Θα το βάλουμε έτσι. Το ακούσουμε έτσι.

Καλά ήταν, καλά περάσαμε και απόψε. Ήταν η νύχτα που είμαι ζωή μέταλλ. Ήταν ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Λέμε τώρα, τυχαίνει καμιά φορά να λείπω πολλές φορές. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή βράδυ στον Αμβρακή FM, στον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό. Έφυγε ένας ροκάς και δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε έτσι. Ήταν ροκάς στην ύπαρξή του, στο στήσιμό του και στα τραγούδια του μερικές φορές. Καταλαβαίνετε. Μπορεί να μην να βαρεθήκατε όλο αυτό το διήμερο να ακούτε μαζονάκια, αλλά εντάξει μωρέ, έλα, το αξίζει. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους. Να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Είναι το καλύτερο φάρμακο. Μην πάτε και παίρνετε από αυτά τα υπόλοιπα. Μουσικούλα, παιδιά. Μουσικούλα, καλή καρδιά και να είμαστε καλά. Να ζήσουμε όμορφα. Μαζονάκες και going through. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου και με αντέξατε για μια ακόμα φορά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.

0: ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

λένε. Από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει κι αν καεί. Και γιατί μελαγχολούμε εμείς την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία? Γιατί έχουμε κι εμείς τα δικά μας παιδικά τραύματα. Οπότε παραδοσιακά αυτή η μέρα ξεκινάει πάντα με Supertramp και Skool.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Παρασκευή πρωί, 9-11, 11 Σεπτεμβρίου. Μετά την 9-11 αυτή η μέρα πήρε διπλή διάσταση.

Πόσο πόσο μεγάλο τραγούδι. Πόσο ιστορικό. Και δεν είναι μόνο το θέμα, δεν είναι μόνο ότι το ακούμε αυτή τη μέρα, την πρώτη μέρα των σχολείων, αλλά είναι μεγάλο τραγούδι μουσικά. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Ομρακή FM και το 919.gr. Επίσημος, σήμερα τελειώνει μια πολύ ωραία χαλαρή σεζόν. Αλλά που πείτε που δεν τρώστε, σε νοιάζει και αν κάγει, θα το πω δύο φορές. Χαλάει όμως αυτό το sweet lullaby, το χουζούρι των παιδιών. Και καλά σήμερα. 8.30, 9, 9.30, 10 είναι αγιασμένο. Από Δευτέρα θα κλαίνω. Ο δικός μου πάντως, πριν τις 5 ώρα δεν κοιμήθηκε. Ένα βράδυ. Και δεν ξύπνησε πριν τις 2. Εδώ πληρώνονται όλα.

Deep Forest, Sweet Lullaby, λατρεμένο. Και μια ομοβροντία μηνυμάτων. Καλημέρα στην Ελέο Σάρτας, καλημέρα Όλγα. Επιτέλους λέει ξεκινάνε τα σχολεία. Δεν θα πω την απογορευμένη λέξη σήμερα, έχω μπλοκ. Θα λέω τέλος καλοκαιριού. Μην βρω καναμπέλα. Καλημέρα στην Περαβέζα, καλημέρα Άννα. Συμβουλή για τους γονείς. Ηρεμήστε, πάρτε μια ανάσα. Γενικά μιλώντας. Το ίδιο σχεδόν μας γράφει από την Αθήνα η Βούλα. Άλλη καθηγήτρια. Και πραγματικά, αγιασμός, εξορκισμός σήμερα. Γι' αυτό ο παπάς ρίχνει το αγιασμένο νερό. Που λέει ο λόγος. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Λευκάδα. Πάμε να κάνουμε πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Παρηγοριά. Καλημέρα Κροταλάρτα, καλημέρα Παναγή και Γιώργιανα. Μην ακούσω καλό, μπιπ, μόνο. Είπαμε, μπλοκ η λέξη. Καλημέρα και στο Δημαρχείο μας, καλημέρα Τζόρτζ. Εγώ να δώσω ευλογία. Να δώσω. Δεν είναι και η καλύτερη μου μέρα η σημερινή. Τα χρόνια του σχολείου. Θα μελαγχολήσω και στερα εγώ και στερα εγώ.

Raycon If, A Time For Us. Τι εισαγωγή σήμερα, 3-3 τραγούδια υπέροχα. Και θα γίνει και τέταρτο. Πρώτη μέρα σχολείου, αγιασμός. Ο Τζόρτζ λέει να δώσω τις ευλογίες, οπότε θα δώσω ευλογίες Αλάμβρα και FM με Dr. John. Η Λιτανία των Αγίων. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην Φιλοχία. Ορίστε, that's the spirit. Καλή Παρασκευή λέει, επιτέλους να πάμε για κανένα τελευταίο μπανάκι. Μην το λες τελευταίο και παρεξηγηθώ. Με φίλους. Καλημέρα Λέκο. Φωτογραφία έχει βγάλει, είναι γνωστή φωτογραφία, είναι στο πάρκινγκ του Δημαρχείου μας. Έχει καλό ίντερνετ λέει εδώ. Να είναι καλά το παλικάρι το όμορφο, πάνηξε χθες την ασφάλεια. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα λέει και καλή μας δύναμη. Παιδιά, τέσσερα παιδιά. Καταλαβαίνετε τι έχω περάσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Τι διαδρομές έχω κάνει. Πόσες φορές έχω καθίσει κάτω από το φροντιστήριο. Δεν είχα δύναμη να πάω στο επόμενο. Υπήρχαν κάποιες μέρες που ήταν τόσο συνεχόμενο που λες δεν γυρίζω σπίτι. Με το λάπτοπ στο δρόμο. Ευτυχώς είχε ξεκίνησει αυτή η εποχή. Που δεν είχαμε ίντερνετ όμως στο δρόμο. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθρινε.

0: Αυτό το τραγούδι είναι μια κατηγορία μόνο του. Ο Dr. John έφυγε. Η Λιτανή Δε Σαν. Η Λιτανία των Αγίων. 9-11 σήμερα. Και μου πείτε ότι δεν θυμόσαστε ακριβώς εκείνο το μεσημέρι. Yeah. Πού ήσασταν, με ποιον ήσασταν και τι λέγατε. Ήταν ένα μεσημέρι που το περάσαμε στην τηλεόραση με γουρλωμένα μάτια. Και ο καθένας έχει την ιστορία του. Μια μεγάλη καλημέρα στον Κώστα Θάνο. Φορτωμένος μηχανήματα. Κάποιον πάει να σώσει. Μου λέει Γιάννης Νάστας έγινες. Πονάνε τα χείλη μου.
1: Μεσημέρι και είναι βράδυ τώρα και ποιος ξέρει πια. Βλέπω τα χείλη σου έτοιμα να φιλήσουν και τα δικά μου έτοιμα να ρουφήξουν.

0: 40 χείλη μου.
1: Γιάννης Νάστας, Ξάξακες, πονάν τα χείλη μου. Είναι αυτό με τα φίλια, με τα πολλά φίλια. Τι φυσιογνωμία αυτός ο άνθρωπος, τι μορφή. Hey Manhattan, here I am. Αυτό είπε και ο πιλότος του αεροπλάνου. Λοιπόν, εκείνο το μεσημέρι έχω την πιο αστεία ιστορία. Θα μου πείτε όλοι, έχουμε ιστορίες. Πρώτα απ' όλα, ο σερβερ, τα μηχανήματα του artini.gr ήταν 500 μέτρα δίπλα στους δίδυμους πύργους. Εκεί ήταν η host rocket που μας φιλοξενούσε. Εκείνο το μεσημέρι, λοιπόν, εγώ και ο Κώστας Μπουρνάρας παίρναμε backup. Δεν είχαμε κλείσει 3 μήνες στο artini.gr, αλλά λέμε θα υπάρχει Αμερική σε λίγες ώρες. Η ιστορία μου είναι άλλη. Πέφτει το πρώτο αεροπλάνο. Βλέπουμε τηλεόραση. Έχουμε πάθει σοκ. Εγώ μόλις έχω γυρίσει σπίτι. Και μετά από λίγη ώρα μου λένε έπεσε κι άλλο. Παιδιά, άλλο βίντεο είναι. Εγώ να επιμένω. Παιδιά, βίντεο είναι. Το δείχνει απ' άλλη λήψη. Βρέπεσε κι άλλο αεροπλάνο στους δίδυμους πύργους. Τίποτα εγώ. Είστε χαζοί. Βίντεο είναι απ' άλλο πλάνο. Δεν με έπιθαν. Δεν μπορούσε το μυαλό μου να το συνειδητοποιήσει. Λες το πρώτο λάθος. Τα λάθη και ο πιλότος. Το GPS. Κακιά στιγμή. Αστοχία υλικού. Αλλά δεύτερο. Δεν μπορούσε το μυαλό μου να το χωνέψει.

Prefab Sprout, Hey Manhattan, Here I Am. Αυτό είναι ελικόπτερο και αεροπλάνο. Δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό. Αν και δίνει λίγα γκάζια παραπάνω για την ώρα, αλλά τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Ζωντανά στον Αμβρακέ FM και το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Another brick in the wall. Ποιος έφηβος στις εποχές δεν είχε αυτό το λευκό διπλό βινήλιο. Αν και ελάχιστοι το άκουσαν ολόκληρο. Οι περισσότεροι κολούσαμε σε 2-3 τραγούδια.

Pink Floyd, The Wall και Another Brick in the Wall. Ενώ είναι κάτι που έχει καεί αυτό το τραγούδι, τετριμένο, παίζει δεκαετίες τόσο πολύ. Ειλικρινά, στο δεύτερο στίχο, We don't need no thought control, κάπου ανατρίχιασα, κάπως μου ήρθα. Είναι μια ταινία που αρνήθηκα να δω στην ενήλικη ζωή μου. Δεν θέλω. Ήταν αρκετό τότε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τα παιδιά, οι έφηβοι, θα πρέπει να δουν την ταινία, θα πρέπει να ακούσουν αυτό το άλμπουμ ολόκληρο. Είναι μια κορυφαία από τα πικ της παγκόσμιας μουσικής. Καλημέρα στο Πικεφή, καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο Ρετικό Μονοπλιό. Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Και έχει να δώσει αυτή η μέρα πολύ μουσική. Χωρίς καμία προετοιμασία, τραγούδι στο τραγούδι. Έχει πιο πολύ ενδιαφέρον έτσι.

τραγουδάραν αυτό. Καλημέρα Σοφία. Πολύ νοσταλγικό γράφει το Eye in the Sky. Alan Parsons Project. Άλλη μορφή αυτός. Μεγάλη μουσική. Καλημέρα Στεφανία. Καλή σχολική χρονιά. Μπαίνουμε ξανά σε πρόγραμμα. Σειρά σας, εμείς τα περάσαμε. Καταλαβαίνω. Τι ετοιμάζεσαι από σήμερα να περάσετε για τους επόμενους 9 μήνες. Πόσα δρομολόγια μπορεί να έχετε. Εγώ είμαι πιο χαλαρός φέτος. Εσείς ξεκινάτε σχολεία. Εγώ πήγαινα Αθήνα στον Γκέμαθλον. Συγγνώμη, αλλά το έχω δουλέψει εγώ τόσα χρόνια. Όταν έχεις κάνει προπαίδεια, ιστορία, θρησκευτικά, αγγλικά, σε τέσσερα παιδιά. Λες τη μέρα την 7η, εγώ θα ξεκουραστώ.

Flash at the Pan, Midnight Man. Καλημέρα Βασίλη, τι ωραίο μήνυμα. Πραγματική ιστορία γράφει. Δεύτερα πρωί είχε γεννηθεί το τρίτο μας παιδί, 8 και 5. Βάζω όλη τη Δευτέρα να ακούσει εκπομπή και ακούμε το πρώτο τραγούδι που ήταν το Wonderful World. Όλα συμπαντικά είναι. Όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Τοκ τοκ, such a shame. Από τα τραγούδια που δεν πάλιωσαν ποτέ.

Τοκ τοκ, σαν τζεσέι. Διαβάζω πάλι το μήνυμα του φίλου μας του Βασίλη για το τρίτο παιδί και τον Βρακέ FM. Τι ωραία μηνύματα, τι καλή που είστε μαζί μας. Τι χαρά μας δίνουν αυτά τα μηνύματά σας. Πρώτη μέρα σχολείων και θα πρέπει να θυμηθώ και να σας γνωρίσω τον Αλέξανδρο μαθητή. Νομίζω δεν ήμουν μοναδική περίπτωση, αλλά σίγουρα και το πιο συνηθισμένο παιδί να έχει. Μονίμως 19 μαθηματικά φυσική και μέσο όρο 16 και 3 είχα το ανώτερο εγώ. 16 και 3 είχα δώσει πολύ χαρά στους γονείς μου εκείνη τη χρονιά. Εγώ θέλω να βλέπω τα πράγματα να αποδεικνύονται. Δεν μπορούσα εγώ να αποστηθήσω κείμενα. Μερικά χρόνια αργότερα στη σχολή και έβλεπα πριν μερικά χρόνια τους βαθμούς μου. Είχα ρηστεύσει, είχα δεκάρια σε προγραμματισμό. Κάναμε και basic τότε. Pascal, COBOL, Fortran. C, Ιωάννη, είχα δεκάρι στη C. Εργαστήρια Unix, δεκάρι. Και βλέπω ένα μάθημα που δεν θυμόμουν να κάνω ότι υπήρχε. Εμπορική διαχείριση, βάση. Και έτσι θα μου το είχαν βάλει, δεν πρέπει να είχα πάει. Και αυτό δυστυχώς το κληρονόμησε και ο δικός μου γιος. Σε αυτά που το απασχολούν, το τερματίζει. Τα άλλα... Θυμόσαστε την εποχή που τα βιβλία δεν ήταν κομμένα στην κορυφή, έπρεπε να τα κόψεις εσύ. Λύκειο, εκόβα τις σελίδες των θρησκευτικών εκείνο το πρωί. Τι να προλάβεις εκείνο το πρωί. Πόσες Μαρίες που δεν έκαναν παιδίκια, έκαναν με θεία επέμβαση. Κατατούσε λίγο αστείο. Ice House, Hey Little Girl.

Nice House. Πολύ λατρεμένο το Hey Little Girl ήταν στα ξεκινήματα των 80's. Μαζί με αυτό. Καλημέρα με συννεφιά μας γράφει η Λίνα από το Μεγανήσι. Το K24 πάντως που είχε βροχές το Σαββατοκύριακο της πήγε για Τρίτη. Οπότε έχουμε ένα Σαββατοκύριακο ακόμη.

από τα all time αγαπημένα του Άμβρα και FM ή μάλλον του πρωινού παραγωγού. Αν και νομίζω αυτό το τραγούδι είναι, μπορεί μάλλον να γίνει αγαπητό, ό,τι είδος μουσικής και αν είσαι ταμένος. Daddy Hall, John Oates, Man Eater, και δεν το πιστεύω ότι κλείνει πρώτη ώρα κιόλας. Τη δεύτερη θα αγκαζώσουμε, να ξέρετε. Όσο χαλαρώσετε, χαλαρώσετε. Alison Moyet, φωνάρα, All Cried Out. You

0: FM。
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Δεύτερη ώρα και η δεύτερη ώρα ξεκινάει μαγικά με Σέτερα. Και τα καλύτερα τώρα έρχονται. Παρασκευή πρωί, 9-11, στον Ουβρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, κλείνοντας τη δεύτερη εβδομάδα της νέας σεζόν. Άλλες 50 είναι. Θα βγουν.

εξακολουθεί να είναι από τα πιο όμορφα, από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Ασέτρα με Αμπρούσα. Καλημέρα βρακιώτες μου, δεύτερη ώρα. Άλλη εμπειρία θα είναι η δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Έκο. Με αυτά και με αυτά λέει πάει η εβδομάδα.